γονιένεκ μας όσε που σαν καμά στο τάλιε ον γρόβα που σπούτσε μόν στράτητη να σάρτου τι σε τόξι πράβο πίνο να σε край камина и патре, что меня слушать ему само тамбураше. Край камина и патре, что меня слушать ему само тамбураше. Дочи чути, кого старо, на конима гриве разигране, хочу пока на тренда се врати. Оте дивне неповратне дане, хочу макар